0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίμ ίσβαν σοκοδεύει, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτσι εν πέδε κοβέρα, νικακ έλεβοκπαλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκούι τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ, λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λιακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τεωκές τσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: Aquí está el fantasma. Sí, el fantasma. Trayéndote la mejor selección norteña para levantar el ánimo y ponerte a cantar desde muy temprano. Buenos días, Petén. Jaguar Estéreo 99.7, la más salvaje.
4: Yo soy de Parral con mi compa Luis R. Conrique. ¡Jálese, viejo!
5: ¡Échale, compa Commander! ¡Jálense, plebes!